0: Έξω, μπράβο, παπά. Μπα. Μπράβο, μπράβο, παπά, για να φροντιστεί να παρά 1-2000 πίεση. Είναι στη σειρά, σπέρα, κορτάρα, δούλμα.
1: Están para 1-2000 y esperamos a cortar en un lugar, ¿me confirma?
0: Susno, al punto Delta Uniform, Lima, November, Oscar. Espere volar a Susno más adelante.
1: Esperamos volar a Goldo, el bravo papayino.